0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

καλημέρα όλη μέρα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου. Το χειμώνας μπήκε για τα καλά. Εύχομαι να είστε ζεστοί σε αυτό το χειμώνα. Αν και ηλιόλουστη μέρα σήμερα, τσουκτερό το κρύο, αλλά ηλιόλουστο και όμορφο. Εύχομαι να είστε συντονισμένοι τώρα με το 3ZZZ και για την επόμενη ώρα θα ακούσετε λίγα τραγούδια, θα πούμε τις ειδήσεις, θα μας πει τις ειδήσεις ο Παναγιώτης Σπύρος και οτιδήποτε άλλο θέλετε μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 94 15 19 23 και να κάνετε κάποια αφιέρωση ή να μας πείτε κάποιο σχόλιο. Όλα τα προγράμματα όπως γνωρίζετε είναι στο 92,3 FM 3ZZZ κάθε Δευτέρα από τις 8 μέχρι τις 9.30 με το Βαγγέλη Καψάλη και το Καλήμαχο Γρηγορόπουλο. Κάθε Τρίτη είναι 8 με 10 το πρωί με τον Ηλία Διακολυμπριανό και την Δωροθέα Χαντσοπούλου το δίωρο. Κάθε Τετάρτη εναλλάξ είναι ο Γιώργος Χρονόπουλος και ο Χρήστος Φίφης. Κάθε Πέμπτη σταθερά και πάντα έχουμε 8 με 9 τον Ζησιπούρο και κάθε Παρασκευή εναλλάξ εγώ, ο Κώστας Βασιλείου και ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος του ευχόμαστε περαστικά. Σήμερα κανονικά ήταν το πρόγραμμα του Στέλιου, αλλά δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στο στούντιο, ούτε να κάνει το πρόγραμμα από το σπίτι προσωρινά, γιατί δεν είναι καλά. Σου ευχόμαστε περαστικά, Στέλιο. Μην ξεχνάτε επίσης κάθε Τρίτη απόγευμα, 6 με 7 το απόγευμα, έχουμε το Κυπριακό πρόγραμμα με την Κέτη. Επίσης έχουμε και το άλλο κοινοτικό πρόγραμμα που βρίσκεται στο 3CR 855 AM και σας περιμένει κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 ο Βασίλης Παπαϊωάννου. Ο Βασίλης λοιπόν κάνει το πρόγραμμα της Δευτέρας 8 με 10 το βράδυ. Καλό θα κάνετε να τον πάρετε τηλέφωνο στο 855 AM. Επίσης έχει και άλλο ελληνικό πρόγραμμα, η Ελληνική Αντίσταση μου φαίνεται λέγεται, κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 11. Λοιπόν, αυτά για τώρα. Πάμε σε ένα τραγούδι. Ας προχωρήσουμε σε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε τώρα σε λίγο. Θα πάμε στην Ελλάδα μου και μετά θα ακολουθήσουν οι ειδήσεις από το Παναγιώτη Πύρο. Περιμένετε.

0: Ελλάδα μου λοιπόν, πώς σας άρεσε αυτό, τα σχόλιά σας 94-15-19-23, 94-15-19-23. Νομίζω όλοι ταξιδέψαμε κάπου στην Ελλάδα, μες στο κρύο με το νου μας. Πάμε στις ειδήσεις με το Παναγιώτη Πύρο και επανέλθουμε.
1: Παρά τις διακηρύξεις του Αμερικανού Προέδρου για νέα εκεχηρία στον Λίβανο και τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Λιβανέζικη κυβέρνηση, το Ισραηλινό κράτος συνεχίζει ασταμάτητα τις επιθέσεις εναντίον του Λίβανου. Στο πλαίσιο των ευρύτερων Αμερικανο-Ισραηλινών σχεδιασμών για τη Νέα Μέση Ανατολή και την ενίσχυση των θέσεών τους, το Ισραήλ επιχειρεί να παγιώσει την κατάληψη Λιβανέζικης γης στο νότιο Λίβανο, στείνοντας άλλη μια κατοχική ζώνη ασφαλείας, όπως κάνει και σε Συρία, Γάζα και Δυτική Όχθη. Οι Ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν χθες τους βομβαρδισμούς σε περίπου 20 κοινότητες του νοτίου Λιβάνου, ενώ τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 2 Ισραηλινές επιθέσεις με drones στην περιοχή της Τύρου. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 48 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός γιατρού και 5 υγειονομικών του κρατικού νοσοκομείου της Τεμνίν, το οποίο βρέθηκε στο στόχαστρο Ισραηλινών επιθέσεων στην περιοχή Bin Jabeil. Την ίδια ώρα η αντίσταση στους Ισραηλινούς εισβολείς συνεχίζεται. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για 13 επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων που κατέχουν τμήματα του νότιου Λιβάνου. Σύμφωνα με αναλυτική ανακοίνωση, οι δυνάμεις της Χεζμπολάχ έπληξαν συγκεντρώσεις στρατευμάτων, στρατιωτικά οχήματα και θέσεις διοίκησης, χρησιμοποιώντας ομοβροντίες ρουκετών, πυροβολικό, κατευθυνόμενους πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσχήματα επίθεσης. Σε τροχιά παραπέρα κλιμάκωσης κινείται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά από τις νέες πολεμικές επιχειρήσεις από πολύ νωρίς τα ξημερώματα της Τετάρτης με τις αμερικανικές επιθέσεις στο ιρανικό νησί Κεζμ και σε δεξαμενόπλιο που κατευθυνόταν στο Ιράν καθώς και τα σφοδρά αντίπεινα του Ιράν σε υποδομές και αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και τον Παχρέιν, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι οι δύο χώρες φέρουν άμεση και ξεκάθαρα ευθύνη για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Σε μία άλλη εξέλιξη μάλιστα και παρά τις διάφορες διαψεύσεις που είχαν προηγηθεί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, το Κουβέιτ παραδέχτηκε ότι χτυπήθηκε το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, ανακοινώνοντας ότι ο τερματικός σταθμός ΤΑΦ-1 υπέστη σημαντικές ζημιές, ενώ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν. Οι πτήσεις ανεστάλησαν για αρκετές ώρες. Είχαν προηγηθεί διαβεβαιώσεις από το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή ότι δήθεν όλοι οι Ιρανικοί πυράβλοι απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, με 2 πυράβλους προς το Κουβέιτ να διαλύονται εν πτήση και 3 προς τον Παχρέιν να αναχαιτίζονται. Η πραγματικότητα βέβαια αποδείχθηκε και πάλι διαφορετική. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προσπαθεί επίμονα και σταθερά να υποβαθμίσει το μέγεθος των ζημιών που προκαλούν τα Ιρανικά αντίπεινα, ωστόσο αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και αναλύσεις δορυφορικών φωτογραφιών, έχουν επιβεβαιώσει ότι στην πραγματικότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι βάσεις τους και σημαντικές υποδομές των συμμάχων τους έχουν υποστεί ισχυρά πλήγματα. Σφοδρή επίθεση κατά της τουρκικής κυβέρνησης εξαπέλυσε ο ηγέτης του κόμματος της αντιπολίτευσης, Özgür Özel, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποδυναμώσει την αντιπολίτευση μέσω δικαστικών παρεμβάσεων και πολιτικών επιχειρήσεων που στοχεύουν το κόμμα του. Μιλώντας στην πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, μετά την απόφαση περί απόλυτης ακυρότητας του συνεδρίου του κόμματος, ο Özel υποστήριξε ότι η Τουρκία οδηγείται σε ένα σύστημα όπου η εξουσία επιχειρεί να επιλέγει τους αντίπαλούς της και να αποκλείει όσους μπορούν να την αμφισβητήσουν πολιτικά. Ο ηγέτης του CHP συνέδεσε τις εξελίξεις στο κόμμα με ευρύτερες πολιτικές παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι οι δικαστικές αποφάσεις και οι διώξεις των στελεχών της αντιπολίτευσης πλήττουν τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας και επιβαρύνουν την οικονομία, ενισχύοντας την ανασφάλεια των πολιτών και των επενδυτών. Εν μέσω συναισθημάτων κατά του Κεμάλ Κιλιντσάρογλου από υποστηριχτές του, ο Özel σχολίασε ότι η προδοσία δεν τιμωρεί όταν την ακούς από άλλους, αλλά όταν την νιώθεις μέσα σου όταν μένεις μόνος. Κάτι που ερμηνεύτηκε ως σαφής αιχμή προς τον Κεμάλ Κιλιντσάρογλου. Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση δολοφονίας της 39χρονης Βασιλικής που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του 41χρονου συζύγου της τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, από την έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης είχε τοποθετήσει συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητο της σύζυγου του, αλλά και συσκευές ηχογράφησης στο διαμέρισμά τους. Οι αστυνομικοί πρόκειται να ακούσουν τα αρχεία προκειμένου να διαπιστώσουν τι είχε ακούσει ο δράστης. Μετά τη δολοφονία, ο 41χρονος επιχείρησε αρχικά να πείσει τους αστυνομικούς ότι η γυναίκα κινήθηκε εναντίον του. Οι αρχές ωστόσο διαπίστωσαν ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν συμβάδιζαν με τα ευρήματα της έρευνας. Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του. Σύμφωνα με αναφορές από το περιβάλλον της 39χρονης, ο δράστης ζήλευε τόσο που είχε φτάσει στο σημείο να φτιάξει ψεύτικο προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό να παρακολουθεί τη δραστηριότητα της γυναίκας του. Το προφίλ είχε το ψευδώνυμο «Θάνατος 8511». Τέλος των ειδήσεων.
0: Ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη Πύρο με τις ειδήσεις και θα περάσουμε να ταξιδεύσουμε κι άλλο σήμερα. Θα πάμε λίγο στο Όπα Όπα και μετά από αυτό θα πάμε ίσως Μαρόκο και όπου αλλού θέλετε. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο στο 94 15 19 23. Σαν σήμερα λοιπόν, 12 Ιουνίου, ήταν μεγάλη μέρα, γι' αυτό ταξιδεύουμε. Η Εθνική Ελλάδος του ποδοσφαίρου κάνει το ιστορικό της ξεκίνημα στο Ευρώ 2004, νικώντας την οικοδέσποινα Πορτογαλία, θυμόσαστε, το 2-1. Αυτή η υπέροχη ανάμνηση ήταν σαν σήμερα, 12 Ιουνίου, όταν κέρδισε η Ελλάδα το Ευρώ 2004. Πόσα χρόνια πέρασαν και φαίνεται σαν να μην είχε περάσει τόσο πολύ καιρό. Ο χρόνος κυλά πάντως. Τέλος πάντων, μπορείτε να μου πείτε και την ανάμνηση που έχετε από αυτό το μεγάλο γεγονός. Και στην Αθήνα ξεκινά το 1955, ξέρεις ότι κάνανε απομάκρυνση των παραδοσιακών τραμ. Οπότε δεν αφαίρεσαν τις γραμμές, από ό,τι πιστεύω, νομίζω όταν περπάταγα κάτω στο Μοναστηράκι έβλεπες κάπου υπήρχαν, είχαν σκεπάσει τις γραμμές, δεν τις είχαν αφαιρέσει, αλλά απομάκρυναν τα τραμ στην Αθήνα το 1955 σαν σήμερα και τα είχαν αντικαταστήσει με τα τρόλεϊ, που ήταν τα τρόλεϊ με το ρεύμα που κυκλοφορούν πάλι, αλλά σαν λεωφορεία και ρόδες. Ενώ έχουν ξανά εγκαταστήσει τραμ, όχι εκεί που υπήρχαν τα παλιά, αλλά καινούργιες γραμμές, τραμ νομίζω στην δεκαετία του 90 κάποτε, τέλη του 90 είχαν αρχίσει να ξανατοποθετούν τραμ, αν όχι αργότερα. Οπότε πάμε σε ένα τραγούδι. Αν θέλετε να μου πείτε πότε είχαν ξαναρχίσει τα τραμ, πάρτε με τηλέφωνο στο 94 15 19 23. Στο εντωμεταξύ οι υπόλοιποι μπορείτε να συνεχίσετε να χορεύετε με το όπα όπα.

Όπα, όπα, σ' αγαπώ και ας μη σου το είπα. Λοιπόν, συγχωρεύατε, καλά κάνετε, γιατί ένα, μια παροιμία που λέει «Νους υγιής, εν σώματι υγιή». Και για να φροντίσουμε τη θωράκιση του χειμώνα αυτού, λόγω του χειμωνιάτικου Ιουνίου εδώ στη Βικτόρια, ζητάμε πιο ήρεμο τόνο. Σημασία έχει να κάνουμε ασκήσεις, να ενισχύσουμε το ανεξουπητικό μας σύστημα. Μιλάμε για τη βιταμίνη D, επίσης λόγω της μειωμένης ηλιοφάνειας μπορείτε να παίρνετε το βιταμίνη D, αλλά σημασία έχει να ενυδατώνεστε επίσης, να πίνετε αρκετό νερό, αν και κρύο, κάνει κρύο, πάλι καλό είναι το νερό να ενυδατώνεστε. Ανάγκη έχουμε όπως το καθημερινό περίπατο ή το χορό που κάνατε, γι' αυτό είπα καλό σας κάνει, οι ασκήσεις σας θερμαίνουν. Προπαντός όταν είναι χαμηλές θερμοκρασίες. Οπότε πάμε άλλο ένα ταξίδι, αυτή τη φορά με την Ελένη Φουριέρα, και θα πάμε Μορόκο και Βερολίνο μου φαίνεται. Για να ακούσουμε. Τώρα παίρνει το σουβλάκι της βέβαια πριν ξεκινήσει. Και τώρα φεύγει.

από Μαρόκο, Μιλάνο. Δεν είπαμε, ήταν η Ελένη Φουριέδα με το ταξίδι της. Λοιπόν, όσοι χαιρετισμούς και στον Βασίλη Παπαϊωάννου που με πήρε τηλέφωνο τώρα, εύχομαι να κρατάει τη ζεστασιά είτε στο κρεβάτι, είτε αν έχει σηκωθεί να ντυθεί καλά, αν είναι βόλτα να είναι ντυμένος καλά και να περνάει καλά. Όπου και να βρίσκεσαι, σε χαιρετώ. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και φίλες που είναι συντονισμένοι μαζί μας τώρα αυτή τη στιγμή. Εύχομαι να χορέψατε λίγο, να πάρετε λίγο να κινήσει η κυκλοφορία του αίματος στο σώμα σας, να ζεσταθείτε σε αυτό το χειμώνα και πάμε σε ένα παραδοσιακό ζεμπέκικο της ψυχής, το οποίο αν δεν χορέψατε μέχρι στιγμής, τουλάχιστον χορέψτε τώρα. Πάμε να ακούσουμε το ζεμπέκικο.

Αυτό ήταν το ζεμπέκικο της ψυχής. Και εύχομαι να σας άρεσε, να χορέψατε λίγο με αυτό. Οι γέφυρες αυτές είναι της ομογένειας, είτε είναι στη γλώσσα είτε είναι στο χορό, και η διατήρηση της γλώσσας είναι πολύ καλό για να συνεχίσουν αυτά τα προγράμματα, να τα ενισχύετε κάνοντας κάποια δωρεά, να υπάρχουν, να ακούμε τη γλώσσα μας, τα τραγούδια, τα παραδοσιακά, να μείνουν ζωντανοί. Αυτό το θέμα αγγίζει κάθε ελληνική οικογένεια στη Μελβούρνη και καμιά φορά σκέφτομαι πώς μπορούμε να το διαδώσουμε και στα παιδιά. Ίσως είναι το παραμύθι που λέει ο γονιός, όταν είναι μικρό, φέρνει πιο κοντά τη σχέση του παιδιού με τον γονέα και τους, είναι κάτι που μένει στο νου του παιδιού για πάντα. Το θέμα αυτό, χωρίς ποιήση και με αγάπη, να μεταδώσουμε τη γλώσσα και τις παραδόσεις στα παιδιά και τα εγγόνια. Οπότε έχει σημασία αυτή η επικοινωνία στο σπίτι των παραδοσιακών παραμυθιών, ίσως και αυτά τα κυριακάτικα τραπέζια ή οποιαδήποτε άλλη μέρα μπορεί κάποιος, πολλοί κανονίζουν, είναι παντρεμένοι, έχουν δική τους οικογένεια, δική τους παιδιά, δικά τους παιδιά πλέον, τα οποία τα εγγόνια, οι γονείς των παιδιών και οι γονείς, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, μπορούν να κανονίσουν, ας πούμε, μια μέρα, αν όχι κάθε εβδομάδα, κάθε δεύτερη εβδομάδα ή μια φορά το μήνα, τουλάχιστον να συγκεντρώνονται όλοι μαζί, να εκεί στο τραπέζι που τρώνε, να διατηρούν τη σχέση όχι μόνο με τη γλώσσα και το τραγούδι, αλλά την παράδοση και την μεταξύ τους αυτή την αγάπη. Ας πάμε στις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού και να επενέλθουμε. 94 15 19 23, πάρτε τηλέφωνο, σας περιμένω.

Ωραίο τραγούδι για χορό. Οπότε εύχομαι να ζεσταθήκατε τώρα για τα καλά. Και η παροιμία της ημέρας αυτή την εβδομάδα είναι «Σοφία της ζωής». Οπότε οι καμπάνες αυτές ήταν για την αρχή μιας νέας ζωής. Για αυτούς που είπαν το ναι, «Κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό», λέει η παροιμία. «Η αληθινή προσφορά και η καλοσύνη δεν πρέπει να περιμένουμε αντάλλαγμα ή αναγνώριση. Όταν προσφέρεις από καρδιά σου, η ανταμοιβή σου είναι η ίδια η εσωτερική σου γαλήνη». Τι λέτε εσείς? Πάρτε με τηλέφωνο αν συμφωνείτε με αυτό. Και η σκέψη αυτή της εβδομάδας είναι η αξία της επιβράδυνσης της καθημερινότητάς μας. Δηλαδή, σύντομο παράδειγμα θα σας πω, μέσα στους έντονους ρυθμούς της ζωής μας, εδώ στη Μελβούρνη που ζούμε, ας προσπαθήσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο να ξεκινήσουμε 10, να ξεκλέψουμε 10 λεπτά, ας αφήσουμε το κινητό μας στην άκρη, ας αφήσουμε έναν καφέ και να πιούμε ένα νερό, ή ας καθίσουμε να απολαύσουμε τον ελληνικό καφέ λίγο πιο μετά, να το απολαύσουμε κοιτάζοντας απλώς έξω από το παράθυρο, να χαλαρώνουμε, να κάνουμε μια ουσιαστική κουβέντα με τον άνθρωπο που είναι δίπλα μας και να περνάει η ώρα χωρίς τα ηλεκτρονικά σχέδια δίπλα μας και χωρίς άγχος. Για κάντε αυτή τη δοκιμή να δούμε πώς θα νιώσετε. Μόνο για 10 λεπτά, όχι παραπάνω, δεν ζητάμε πολλά. Απλά κάντο για 10 λεπτά να δεις πώς νιώθεις. Θα προχωρήσουμε στον δρόμο επικίνδυνο τώρα του Δήμου Αναστασιάδη. Εύχομαι να σας αρέσει.

επικίνδυνο. Εύχομαι να σας άρεσε αυτό το τραγούδι του Αναστασιάδη. Και θα πάμε σε άλλη μια σκέψη για αυτή την εβδομάδα, που υπάρχει μια όμορφη φράση που λέει: οι άνθρωποι ίσως ξεχνούν τι είπες, ίσως ξεχάσουν τι έκανες, αλλά ποτέ δεν ξεχνούν πώς τους έκανες να αισθάνονται. Πώς αυτό ο τρόπος που τους έκανες να αισθανθούν είναι αυτό που θα θυμούνται. Και είναι αλήθεια, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει δεν είναι η τελειότητα, είναι η καλοσύνη, η παρουσία, η αληθινή επαφή. Αυτά είναι που μένουνε, και κάποιες φορές μια απλή κουβέντα μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την ημέρα κάποιου. Ένα μικρό hello μπορεί επίσης να αλλάξει την ημέρα κάποιου. Και ίσως σήμερα, χωρίς να το καταλάβουν, να το καταλάβετε, να γίνετε κι εσείς αυτή η μικρή φωτεινή στιγμή για κάποιον άλλον. Οπότε πάμε στην Έλλη Κοκκίνου. Τι σου χρωστάω, λέει η Έλλη, για να την ακούσουμε.

Μια που τελειώσαμε με αυτό το τραγούδι, είπα να πάμε σε ένα παλιό, έναν ο συγχωρημένος ο Παντελής Παντελίδης, αν θυμόσαστε, με το τραγούδι του «Γίνεται». Για να δούμε αν το θυμόσαστε.

ήταν ο Παντελής Παντελίδης, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, αλλά σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα σας αφήσω με μια ελληνική παροιμία που λέει «Το καλό το λόγο να το λες και ας πέσει κάτω». Γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος άνθρωπος μπορεί να έχει ανάγκη να ακούσει μια καλή κουβέντα σήμερα, να είστε λίγο πιο μαλακοί με τον εαυτό σας, λίγο πιο υπομονετικοί με τους άλλους και να θυμώστε, θυμάστε πως ακόμη και στις δύσκολες εποχές οι μικρές όμορφες στιγμές είναι αυτές που συνεχίζουν να υπάρχουν. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σήμερα στο 3ZZZ92,3 FM. Εύχομαι να ήταν καλή παρέα η σημερινή, να ζεσταθήκατε με τους χορούς, να προσέχετε τον εαυτό σας και να μείνετε πάντα ζεστοί. Να θυμόσαστε να ρίχνετε το καλό στο γυαλό. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε καλά.